είναι και τη ματιστά για πάνω σπαρμονεμιλής και πασαλότη ελ τσαμάν. Κατ' έουανε πατσότε σαν τα Καταρίνα γουεσότα ιδάλγο τα τυλάντη. Αμούσιτε τσ' που ήλι γιοντένο, ο ανάνιμι τσίλουις τέν πανότοκ, τε άμα πανός, ο αντεμός τα πανός. Τι πία κουεσόλι παρμοτέκη, ας τη παντία τέκη, τη τανάμακα, ο ανμωτό μυθικήτα ας μις τιωτηλία, τη τσον κουακουάλο, ας μις μάκα κοτσίς τη καταλιούα, ας τη παντία καχκιά τη μουγκάλτης, αχατσίκα τη μουγκουκούα, τη ίτστο κατεκι πατσόλι, τη μάτι τη ορμαχμαουή, τη μωμάτι τη μουπιλσέλτη, σι τέτσι πασάλο, ο αντιμοταστατσιάλτης, σι γουάλα ο ανσικοτόνα νόπατα η ηλπίλη, τέν μις τσακουιλία, νι τετατσιλία, η κασίντη, νάνι εγώ νέπα καλτίτα, η τόκα τσότε Σαντα Καταρίνα γουεσότα ιδάλκο τα τυλάντη. Cuando cuali, si te echon tepos mecanos no tzaka, y pan 55-31-89-56-24. Del poca tepa ticket, el chamán.